0: στο Φεβαρούλα Εφό. Τι τώρα λουά.
1: Continua na sintonia. Mais musicais.
2: 87 FM.